Κάνω μίλη στο FM σου παγκέ. Τέσσερι πλειάντα. Τα ανοιγμάτια είναι Λάγκου Τερμπάρου.